0: Sanomi.
1: Εσύ ρε Λούα. Ο καλόγος όχι είχε άλλο World Cup καμίνει. Όλο η Ελίστα πήγε ο καμικά άλλο. Ο καμικά και λένε κόλου σόκα. Ο Ελίστα πήγε η καμίνει.
0: Παπαπέτας του, ο Ελίστα νούμερο τόλου πίτω ηλούγα, τάσιλο τόλου πίτω ηλούγα, η τάλογα σόκα, η μέρα ταουσικόα. Ε, ούτε βαλά φορά σε μένα τα ομοίλ, τα δι, θα μείνω τα δι βαρύ, θα φάλω νόμο, θα φάλω φορ, ήτα τότε. Ε,
1: ούτε
0: βαλά φορά σε μένα τα ομοίλ, τα δι,
1: ο Μέση, Ρονάλντο, η Μαλίστα να τρώτε το μοντού.
0: Κάσι καρσάω, τάσι τάσι
1: σε.
0: Τάσι σαω, τάσι σε, τάσι λέιλο.
1: Αι,
0: αι, αι, Excellence, excellence, represent the rain.

0: Υπάρχουν καλοί εφαίσεις, Χριστίν.
1: Δεν σε πήγαινε καλή πίεση, άγω πέκουσα ρω καλή μορφή σύντη.
0: Ονόμα που είναι άλλη δημιουργία, άγω. Πάει, ρε. Πάει, ο Φρασία, ρε, ενδεινώσε με ακού.
1: Ωλε φά. Ωλε λίμα.
0: Ο Φρασία, ρε, εσέ με ηλε φά.
1: Ε, ο λίμα μου ρε φίτσου.
0: Ελεάει.
1: Για σάμου ερωτάνε.
0: Μα ερωτά μου φάει. Ο Λεόνο. Ο Λεόνο. Δούσε που μου πίτσου μινούτες. Αι. Θα πας έγινε πολλά. Ελεβες.
1: Δούσε που πίτσου τε αι. Ya Leonu, lu su fitu te Leonu.
0: Yeah.
1: Ana ya. Tu sara ya mali. To lu su fitu. Tar fitu. Oi, fa popole. Fa ule man, la mali fi.
0: Fa popole onno mali lu su fitu.
1: Popole onno mali lu su fitu. To lu su fitu ile fitu.
0: Τόλου, τόλου. Όνομα Λούσου Βίτσο, τόλου. Λούσου Βίτσο, κάλεση του Λάστι Εμίλωτη. Τόλου, τόλου.
1: Για τόλου βοηλά, μάραγε. Για.
0: Και θα φόμα. Ο Λεόνο Μαλούσου φύτσου εταιάει αφαοπόπο μα βάλε τόλου τόλου. Λούσου φύτσου το τόλε τόλου σου τόλου τάλε φύτσου. Ουα.
1: Λεάει. Τόλου τόλου τόλου γα το ελούσου φύτσου ηλε. Ηλε φύτσου.
0: Λεάει. Ολε. Λούσου φύτου λόγω στατουάι.
1: Φαβό πόρε λιόν. Ο τόπ τόπ.
0: Λούσου φύτου μαλτόπ σου τόπ τάλε φύτουλα.
1: Α, μπλε μαλμαλάμμα. Λούσου φύτου. Ετε αι λιόν. Όχι φα. Ο Λούσου Φίτου έτσι αι Λεόν. Πέρε αι. Φα από πόρε είμαι Λεόν.
0: Ο Λούσου Φίτου μα Λεόν μα βάιλε το οκτώ.
1: Όχι το οκτώ.
0: Επιτούσα μα λε Λούσου Φίτου δέσαι το έλε το οκτώ. Κάλε η τουλά.
1: Επιτούσα μα λε Λούσου Φίτου δέσαι. Είναι ο μαμαλάμα τη λέω σύντη. Λούς φουλ φίτου ετε αι Λεόνου φα από πόμα Λεόνου ο τόλου τόλου. Α τόλου τόλου ρα νοήγλα το λούς φουλ φίτου μινούτε τα λε φίτου.
0: Ελε αι, ολεφεσίδι,
1: ολεφεσίδι. Ολεφεσίδι.
0: Ολε η τουλά μα μινούτε τε αι αφα ο πόπο φαντάστη. Έτσι τούσα. Μα λέω φάιο μινούτε τόε. Τάλες η τουλά. Ουα. Λουσού φίτου μα λεόνο.
1: Τόλτουρ.
0: Τόλτουρ.
1: Ια μάρα. Εσύ σαλά τόλτουρ μα λεόνο.
0: Λουσού φίτου. Μα λε τόλτουρ.
1: Φέμεσα ο τόλτουρ μου.
0: Και λουσού φίτου σε αλεόνο. Και ποκό, παιδί. Κοίγου σου φύγου κάρφι.
1: Φατάρω, φατάς παράγου. Ato lusu fitu tar fitu. Etu sama lusu fitu te aile eleon.
0: Etosu vitamin, etosu tolu minute. Tale fitu, maile lusu fitu. Wa.
1: Wa lea. Sarong meo bibi.
2: Kolu
1: kolu fa por lu fulu fi kuo mau rei kula. Kolu
0: kolu
1: fa por lu fulu fi kuo mau
3: rei
1: kula. Ngala iya. Malu fua.
3: Iya.
1: Yeah.
0: Mars is four.
1: Is that on my...
3: Alo, malay fungo. Malay fungo, alay faka alo fungo ya.
2: Yeah, karo fa. Anfuo.
3: Karo fa upi bine.
2: Yeah, karo fa maro wale.
3: Karo fa. Fama mole, sabi yao. Ole fashini ile sausage tree. Mm. Ole la aulenga e ola I yakumu mahalanga. Normally I'll say Afrika.
1: Mm. La alarum me angai.
3: Oui, oui,
1: porque le ima guacu na le baile. Oui, oui. Ia, sa Afrika.
4: Ia, sa Afrika.
1: Sa Afrika.
4: Ia, ora kiri, por ala unha pea, unha itanaka pea, unha imau pelelepe, unha pea, unha imau baifa.
3: Oi, o le simanga na o le fi.
1: Ii.
3: Taular mea, ok, loaya unha ilele, unha ilele, aya.
1: Are you off
3: here?
1: Yeah. I am I man in meola. I am I fangy ma baboons.
4: You live up five more can.
1: I fai fui if I fling.
4: I am elefangy ma. Macolilla, ma manguio, a fool. I can come on filling. I see elefangy ma colilla.
1: I am I got a pair of. Pea fa pala hu ile le fa ile alcohol
4: fa ile ko e fa ile ko pulu te se o pulu fa ba ko sabo fa la la la agu ali o sausage tree o la sausage o ba fu ba ingo la sausage o ga kai ping cho e ko bui bui ping ping ko bui bui ping to si
1: ai umi ga
3: tai
1: ko lu fuku le le umi o fuola.
4: E ora ya sedik ya kuwa sedik. Ai le ora sa mo.
1: Kera nga e ora le evacua.
3: Ale ala le mo ole lua sa mo nga e a vai fa ir fa ma fuosa mo. A pe a uta mo mo fa nga mo mo.
1: Sa vai fa ma fuori io se.
4: O nga un po ni nga se de cara la. O fa nga ka ka sedik ka ya se go le.
1: Fela pulu.
4: Fela ko pulu.
1: I.
0: Mata fua.
3: Ale ite mo yo
0: mo. Ya mo.
3: Ya
1: pia. Kai pe ya pulu ora ori yo o pivie sa ma sing fa kausa.
4: Ya la ko ite mo.
1: Sa no ma sem.
3: Ya.
4: Ore si di e fa kauli. Le foi pensionero sketch away ya ngi sile ya so ya. Okay, ngi kofa.
1: Ngari ngoro kupis.
4: Cats Away.
1: Cats Away. Mm. Iya, sano.
4: Oleh pesi. Kalau aku fakui ngar pesi tenggole. Oleh. Saya mau oleh oleh melting pot. Saya mai ini mahu ang fakui ngar pesi oleh melting pot.
1: Hmm.
4: Saya mengkupu ngaya pirang. Apa pengen ngopeng inti daya pirang. Aku pula mengaya pirang ini tak pula tersengal melting pot.
1: Hmm.
4: Ya, maka ingat lah kau hepero Cats Away.
1: Hmm.
4: Kita usah usah pusti. Or Cats Away yo. Wo ese pusti.
1: Hmm.
4: Ya, Cat. Ale melting pot. Kusa wo melt le pot. Ya, kalau sendiri, oleh alma puang Nafak punya apa sih? Ayolah, mahu orang nafak ngoyo, so kalau push, get the way.
5: Kalau nak kalau punya lele, asam.
1: Sana mai, sana mai, macam.
5: Le kalau punya lele, ile ile ngah ole ngah fapele pele le pushi ayaru pele ole isu.
4: Le ay.
5: Oi, es que le tiene ahí.
4: Orcala, ore pensé en Mahu y me ocupo ya grande.
5: Ya, ore vean a la Mahu ahí, a Sosola Puz. O la Uomeltle, o la sala, el Pace May de Salanga. O a Joy, o a. O a Umale. O a Umale, la olea, la trica y el Pussy de Isumi.
4: Y el ahí.
5: Oi, ya, ok. Ya
4: pula orang kan. Mana yang tengah mufai? Ini mahu anggama mahu ini. Apa kulit saya mahu ingat kulit saya kecap. Ini mal melting
5: pot. Ya okay.
4: Kalau mungkin saya bilang. Ya Siri.
1: Tanam apa ini?
4: Oleh aku. Apa berponga?
1: Berponga.
4: Apa berponga? Aula meu teilo é o ia para a Beto se a tarifa le lava.
1: Ia se ia para a Beto tarifa para a lava mãe.
4: É a para a lava.
1: Já não mais.
4: Olhe o vinte, olhe tem mil e sessenta. Malona no Israel. Ya, lepas orang show lo. Ya, mai ho ya. Kalau kau kaya lu dah ngaku, kau bisa. Saya bokeh baru percaya. Oh, dia itu perlu sembayu ni. Jangan ngalang-ngalang. Esok lo.

0: έχει μαγρύ. Το σώρα έχει ένα κόπι. Μόκε. Το σώρα έχει ένα πάλι, ο άλλος. Από εγώ φορτάω να έχω μαγρύ. Πάω ένα λίγο, κέστα βέ. Αλλά μάθω ένα λίγο, αλλά δεν σύμφω. Πάω κάποιο, δεν ξέρω, λόγω, για πιλάνι.
1: Αγαγούς, εσύ. Αγαγούς, εσύ.
0: I'm going to go to the next one.
1: Ορκάλα,
2: check. Μαλό. Λαού, πού είναι η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα, αρκετή η ώρα,

0: πάντα ο πιπί, αλλά είναι μέσα, φάκι.
1: To be continued.
2: Yes, I know my Sam.
3: He always thinks of you. Why are you telling me to say if I put a thing about the camera on the road?
2: Can you say if I pay for my fine or to tell my long to lure? Or are you there, Bill? Me say. Matafua.
1: Harry.
2: Tell him.
0: Oi.
2: Yeah. Que pia vai boi pô. Esse é a nossa casa, o
0: Όλα την κυρία γράτε μου, άγαζον. Για, καουμόγια η φάμε.
1: Βάζε κάτι. Και λέει, ωραία, καουφαλιαστούμε και ήμουα. Και ήμουα σάλα. Είσαι σαν ούπα μακαλά, όλοι μέα να... Όλοι, μα γίνε πάλι ούπα μάλλον, γιατί κόλου μόμα για τους καλουάντα. Φοίνε α...

0: Αλλά με φίλια τον.
1: Ο Σαχίδη Πολυτέλεια.
2: Άμα πει, καλό καλύτερα.
0: Ma
3: Oriole,
4: Lupas, Lupas, Tosba, Tosba, Tosba, BYU.

0: Σαν να με... Να φωνούν.
1: Για φυσί.
0: Το όνομα...
1: Μα ηλεκτρίων αλετούω.
0: Σαν όνομα...
1: Αού έτσι μάινα, αού έτσι ηλφία.
0: Σαν όνομα... Ο φαφάρ, σαν όνομα... Αρέ, λέει, γιώ, αλήθι. Σαν όνομα, είσαι καλά, αρέ, γιώ, αλήθι.
1: Φαφά, μαγιά, όε. Ο λεάλε με τάση λελαλολάν, έτσι ο μάου, εφαβάου, λεμέα φαϊτίνο.